είπε πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Βασίλειο πια γαλλικό. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Εμένα. Γιατί όπως φαίνεται θα

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ψάχνω κάθε τρόπο να σε βρω. Να θέλεις μόνο εμένα.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 8 Οκτωβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Οσίας Πελαγίας. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Έτσι διαδόθηκε αυτή η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και στα περίχωρα. Οι μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή τον πληροφόρησαν για όλα όσα συνέβησαν. Τότε ο Ιωάννης φώναξε δύο τους μαθητές του και τους έστειλε να ρωτήσουν τον Ιησού: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή να περιμένουμε κανένα άλλο?» Αυτοί πήγαν στον Ιησού και του είπαν: «Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει αν εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε άλλον». Εκείνη την ώρα ο Ιησούς είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους, βαριά ασθενείς και δαιμονισμένους, και χάρισε το φως σε πολλούς τυφλούς. Έτσι γύρισε και τους είπε: «Να πάτε να πείτε στον Ιωάννη αυτά που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Όταν έφυγαν οι μαθητές του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο.

0: κόσμο για τον Ιωάννη. Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο, ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος, ή μήπως βγήκατε να δείτε κανένα ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Όσοι φοράνε λαμπρά ρούχα και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα άκτορα. Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε? Ένα προφήτη, δεν είναι έτσι? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή: «Εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα προφήτη πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Όλος ο κόσμος που άκουσε το κήρυγμα του Ιωάννη, ακόμα και οι τελώνες, βαπτίστηκαν από αυτόν γιατί πίστεψαν πως τον είχε στείλει ο Θεός. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, με το να μην βαπτιστούν από τον Ιωάννη, αρνήθηκαν αυτό που ήθελε ο Θεός για αυτούς.
1: The Gospel ring is according to St. Luke. At that time, the report concerning Jesus spread through the whole of Judea and all the surrounding country. The disciples of John told him of all these things, and John, calling to him two of his disciples, sent them to the Lord, saying, "Are you he who is to come, or shall we look for another?" And when the men had come to him, they said, "John the Baptist has sent us to you, saying, 'Are you he who is to come, or shall we look for another?'" In that hour he cured many of diseases and plagues and evil spirits, and on many that were blind he bestowed sight. And he answered them, "Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good news preached to them, and blessed is he who takes no offense at me." When the messengers of John had gone, he began to speak to the crowds concerning John. "What did you go out into the wilderness to behold? A reed shaken by the wind? What then did you go out to see? A man clothed in soft clothing? Behold, those who are gorgeously apparelled and live in luxury are in king's courts. What then did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is he of whom it is written, 'Behold, I send my messenger before your face, who shall prepare your way before you.' I tell you, among those born of women, none is greater than John, yet he who is least in the kingdom of God is greater than he." When they heard this, all the people and the tax collectors justified God, having been baptized with the baptism of John. But the Pharisees and the lawyers rejected the purpose of God for themselves, not having been baptized by him.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: The Voice of Orthodoxy is presented on behalf of Metropolis in Boston and His Eminence, Metropolitan Methodius.
1: Grecian Echoes on WNTN 1550 AM and WNTN.com. The longest-running Greek-American program in the United States.
2: Σε τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος που έχεις πάρει. Δυο σύννεφα με σκόνη μας κρύβουν το φεγγάρι. Η θλίψη χαρακώνει

ποιον θα καταστρέψεις, σε ποια καρδιά θυσίες θα γυρέψεις. Μετά από μένα ποιον θα βρεις να κάψεις.

ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας πέρναγε και χτύπαγε τις τέντες.

Πρώτος στην αρχή, μετά το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε

0: Αμερική. Ένας πανέμορφα ανακαινισμένος χώρος όπου θα βρείτε ποικιλία από όλα τα ελληνικά προϊόντα, ακόμη και τα πιο δυσέβρετα. Κρέας, λάδι, ελιές, κρασί, μπαχαρικά, τυριά, πίτες, κατεψυγμένα προϊόντα και γλυκίσματα. Αθήνα International Food, στη διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton, Δευτέρα με Σάββατο ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή κλειστά.
1: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you. And they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060. Mr. Details Automobile Detailing. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι. When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC certified technicians, AAA approved service and industry leading warranties help
0: για
1: keep
0: 80
1: you
0: χρόνια
1: on the
0: μπαίνουμε
1: road.
0: Στα σπίτια σα και σα κρατάμε συντροφιά.
1: Οι παππούδες
0: και οι γιαγιάδες σα μα άκουγαν, οι γονεί σα μα άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σα σειρά. Ζητούμε τη δική σα συνδρομή. Μόλι 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή τη ελληνική ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
2: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
3: You are listening to an automated show of Grecian Echoes in the morning. Enjoy the music.
4: Thanks for listening to Grecian Echoes. Your host, Ted, is off today. This morning's program is pre-recorded.

0: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
1: The Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
2: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.yannisdistributing.com.
3: Good morning and welcome to Grecian Echoes. This morning's show has been pre-recorded. Enjoy the music.

0: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέτ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Every Sunday morning right here on WNTN Radio.
2: Thanks for listening to Grecian Echoes on WNTN.com and 1550 AM.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μύζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά, πολύ σύντομη, στα νέα της ημέρας, στην Ελλάδα μας, η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντική συνεργασία. Thank you very much. Στην Αμερική μας, ο πληθωρισμός είναι το πρώτο μεγάλο θέμα στο μυαλό των ψηφοφόρων εν ώψη εκλογών Νοεμβρίου. Καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύρνη Αμοστόνη με 50-55 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή λιακάδα με αεράκι και περίπου 70. Το Σάββατο λιακάδα με 65-70. Και Κυριακή βραδάκι θα έχουμε βροχή από την τροπική θύελλα Ισαΐας. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος, στο πρώτο ημίωρο, με διάφορους καλλιτέχνες. Πρώτη και καλύτερη, Λένα Παπαδοπούλου.

Άρη τρέχει να κρυφτεί. Ένα αστέρι όμως ύπνο πια δεν έχει. Μέρα μεσημέρι πάλι πνεύμα.

Χρήστος Πάζης. Με τον Γιάννη Μπηθηκότζη στο Μπουζούκι. Το μεγάλο Μπουζούκι της δεκαετίας του 80 και του 90.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομύρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορειοϋπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων με τηλέφωνο 617-325-0186. Και βέβαια ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώντες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με θάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε μερικές μεγάλες συνθέσεις του Γιάννη Παπαϊωάννου. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Να υπενθυμίσω τον ετήσιο έρανο του ελληνικού μας γυροκομείου που θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου εδώ στο σταθμό αυτό, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου στον Θόδωρο και τις δύο Κυριακές στο δικό μου. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Συνεχίζω αμέσως με την ποικιλία. Μητροπάνος.

5:33 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού τώρα στην δεύτερη ώρα, είπαμε, τώρα το Οκτώβριο, και από 1η Νοεμβρίου μειωμένη και η πρώτη ώρα. Σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, καλύπτει όμως τον χώρο μέσα στο 128, με λίγες εξαιρέσεις όπου υπάρχουν αντένες άλλων σταθμών. Και οπωσδήποτε σας συνιστώ να συντονιστείτε όλοι στο ίντερνετ για να έχετε πλήρες σήμα 100% 12 μήνες το χρόνο, wntn.com. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πισταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα. Να υπενθυμίσω εδώ πως στο Δεσθήνα Restaurant μας διασκεδάζει ο Γιώργος Καμινάρης κάθε Πέμπτη βράδυ. Και επιπλέον ο Γιώργος Καμινάρης, ο υπέροχος αυτός καλλιτέχνης, αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, γάμους βαπτίσεων, βαπτίσια και συλλόγους. Επιπλέον δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Και ενδιαφερόμενοι, μιλήστε τους στο 617-571-6077. 617-571-6077. Γιώργος Καμινάρης. Και στο Borsway Fine Wines του Κριστιανού στο Σάμοβελ θα βρείτε κρασιά Αμερικής, Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και τη μεγαλύτερη συλλογή ελληνικά κρασιά σε τιμές γειτονικές. Έχουν τώρα και μια μεγάλη συλλογή από τυριά από όλο τον κόσμο, οργανικό μέλι, ελιές καλαμάτας και άλλες νοστιμιές. Borsway Fine Wines, 716 Broadway, γωνία Willow Street στο Somerville, με τηλέφωνο 617-623-9500. Discover the wine less traveled, Borsware Fine Wines. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

να ρίξω τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας στην Ελλάδα μας. Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο, 4 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντική συνεργασία. Thank you very much. Σε επικίνδυνο αδιέξοδο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Στην Αμερική μας ο πληθωρισμός είναι το πρώτο μεγάλο θέμα στο μυαλό των ψηφοφόρων εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου. Αλλά ο κύριος Τραμπ λέει, αστειευόμενος τώρα, ότι έχει μεγάλες εκπλήξεις να μας ανακοινώσει πριν από τις εκλογές. Και να κερδίσει τις εκλογές. Πόρε παιδί μου. Καθαρό στερέωμα από όσο στιγμή του Αποστόνη με 50-55 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή λιακάδα με νεράκι, με αεράκι και περίπου 70 βαθμούς. Το Σάββατο λιακάδα με 65-70 και Κυριακή βραδάκι θα έχουμε βροχή από την τροπική θύελλα Ισαΐας. Και ο κύριος Τραμπ επίσης ζητάει πάλι τον Νομπέλ Ειρήνης. Το πήρε δελτίο στις 6. Και να συνεχίσουμε τώρα αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Απόψε θα συνεχίσω με το τρίτο από τα 4 κομμάτια από το άλμπουμ αυτό, το υπέροχο άλμπουμ του Άιμνης του Τάκη Αθηναίου, Χορευτικές Αναμνήσεις. Στο πρώτο ακούσαμε προχθές Slow Swing και Fox. Στο δεύτερο χθες ακούσαμε Μπολέρο και Σάμπας. Και απόψε στο τρίτο θα ακούσουμε τραγούδια ελληνικά, ταγκό.

0: 6 παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Και στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μαντώνη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουλάκι, αρνίθι φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. Jimmy's Broad Street Diner, 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Και πρώτο και καλύτερο, βλέπω στο αυριανό ημερολόγιο πως σαν αύριο έγινε. Πού είναι το. Το 1862 έγινε η ανταρσία κατά του Όθωνα στην Ακαρνανία με επικεφαλή τον Θεοδωράκη Γρίβα. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν ας ακούσουμε το τραγούδι «Γρίβα μ' σε θέλει ο βασιλιάς». Δηλαδή ο Γρίβας ήταν καπετανέος στην Ακαρνανία που σήκωσε επανάσταση κατά του Όθωνα. Τον ζήταγε λέει λοιπόν ο βασιλιάς για να τον βάλει φυλακή. Μόλις.

Άσε το πουλάκι το ξένο. Να συνεχίσουμε με... Τι ακούμε εδώ? Από το ίντερνετ. Κάτω στο βάλτε τα χωριά.

Φίλια ακροάτες και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στην δεύτερη ώρα, 6 με 7, και από 1η Νοεμβρίου θα μειωθεί και στην πρώτη ώρα, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Καλύπτει όμως την περιοχή μέσα στο 128 με λίγα παράσιτα στα σημεία που υπάρχουν αντένες άλλων σταθμών. Και υπάρχουν αρκετές αντένες, δυστυχώς. Γι' αυτό σας ενιστώ να συντονιστείτε τώρα για το χειμώνα στο ίντερνετ και να έχετε πλήρες σήμα 100% 12 μήνες το χρόνο wntn.com. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Beverly, το Walpole και το Cohasset. Να υπενθυμίσω και τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαγειοκομείου. That's the annual radiothon of the Hellenic Nursing Home coming up on Ted's program and mine right here on WNTN. Sunday, November 8th, Friday, November 13th and Sunday, November 15th on Ted's program and the two Sundays on mine. And we urge you to call in those days and make your pledge. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, απόψε θα ακούσουμε, καθώς προείπα, συνθέσεις του Γιάννη Παπαϊωάννου. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Lou Greek, a memoir, θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο φέρνει νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής, λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ καταλήγω στο ποσό των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντική συνεργασία σε εισαγωγικά, δηλαδή αγοραπολισία. Ακριβώς όπως πρόλωσα προχθές σε προηγούμενη εκπομπή. Όσο για την σπουδαία ομιλία του στην Πνίκα, του κυρίου Ρούμπιο, βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο ότι σαν αύριο, το 1800, σαν σήμερα μάλλον, σήμερα, θα τα ακούσουμε και λίγο αργότερα. Σαν σήμερα, το 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφώνησε στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενεά», που περιείχε σοφίες, εντάξει, και όχι διπλωματικά λόγια. Παρακάτω. Στα παγκόσμια νέα, οι αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία είναι στο στόχαστρο των Ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, η πληροφορία από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Σε ένα πολύ επικίνδυνο αδιέξοδο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο από τη Λισαβόνα σήμερα. Το Λόμπελ Λογοτεχνίας 2026 απενεμήθη σήμερα στην Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα Ann Carson για το θαραλέο και ευρηματικό έργο της, όπως είπε η Επιτροπή. Στην Αμερική μας, ο πληθωρισμός είναι το πρώτο μεγάλο θέμα στο μυαλό των ψηφοφόρων εν ώψη εκλογών Νοεμβρίου. Αλλά σήμερα ο κύριος Τραμπ αστειεύτηκε ότι έχει μεγάλες εκπλήξεις να μας ανακοινώσει. Ένα τσεκ, ακούστε. Ένα τσεκ 500 δολαρίων για τους φτωχούς που καλύπτονται από το ασφαλιστικό σύστημα Affordable Care Act και ένα τσεκ 90 δολαρίων από το πρόγραμμα Medicare για 1 εκατομμύριο συνταξιούχους και άλλες τέτοιες δωροδοκίες. Παρακάτω. Το FBI, να δούμε τι άλλα θα μας ανακοινώσει βέβαια. Το FBI στη Μινεάπολη παρακολουθούσε από το ίντερνετ έναν 16χρονο μουσουλμανικής καταγωγής που εξελισσόταν σε τρομοκράτη που πούλησε και πολυβόλο και του πούλησε και πολυβόλο στο ίντερνετ και τελικά χθες, 2 χρόνια αργότερα, στην ηλικία 18 χρονών, τον συνέλαβε. Καθαρό στερέωμα απόψε στη Μύρνα Βοστόνη με 50-55 βαθμούς, αύριο Παρασκευή λιακάδα με αεράκι και περίπου 70 βαθμούς, το Σάββατο λιακάδα με 65-70 και Κυριακή βραδάκι θα έχουμε βροχή από την τροπική θύελλα Ισαΐας. Και ο Μίστερ Τραμπ. Η φάτσα του είναι στα νέα κάθε μέρα, στα κανάλια και παραπονιέται ότι δεν τον καλύπτουν σωστά. Τι άλλο ήθελε. Όταν παρουσιάζεσαι κάθε μέρα στα κανάλια, κάποτε θα ξεφύγει και το σήμα. Λοιπόν, ο Μίστερ Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν και δεν έχει καταφέρει ακόμα να φέρει, όπως υποσχόταν, την ειρήνη και στην Ουκρανία, ούτε στη Γάζα, δήλωσε χθες πως ούτε λίγο ούτε πολύ αξίζει τον Νόμπελ Ειρήνης, αφήνοντας αιχμές για την Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ εν ώψη της αυριανής ανακοίνωσης του φετινού νικητή. Αμάν πια! Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε 5η, 8η Οκτωβρίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899.
Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η 8η Οκτωβρίου, Πελαγίας Οσίας, Πελαγίας Παρθενομάρτυρος και Ταϊσίας Οσίας. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 25η Σεπτεμβρίου, Ευφροσύνης Οσίας και Παφνουτίου του Πατρός αυτής. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή μας λέει σαν σήμερα, 8 Οκτωβρίου, το 451 μετά Χριστόν, αρχίζει η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδόνα, η οποία καταδίκασε την αίρεση του μονοφυσιτισμού και αναγνωρίζει την διπλή φύση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Άσυστε. Το 1827 κατατροπώνει στην αμαχία του Ναβαρίνου τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ, ο στόλος των μεγάλων δυνάμεων υπό τους ναυάρχους Δεριγνή, Κόντριγκτον και Χέιντεν, και βέβαια προς τιμήν των τριών ξένων ναυάρχων ονομάστηκαν τρεις δρόμοι στην Αθήνα. Το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενναία». Το 1871 άρχισε η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε το Σικάγο. Άρχισε στις 9 το βράδυ όταν μια αγελάδα κλώτσισε μια λάμπα πετρελαίου μέσα σε έναν αχυρώνα. Πόρε παιδί. Το 1922 γεννήθηκε ο νότιο-αφρικανός καρδιοχειρουργός Κριστιάν Μπερνάρντ, ο πρώτος που έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Το 1945 ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν ανακοινώνει ότι η Αμερική μοιράζεται το μυστικό και την κατασκευή της ατομικής βόμβας με τη Βρετανία και τον Καναδά. Εντάξει, πάντα ξαδέρφια ήταν οι λαοί αυτοί, τα δύο αυτά κράτη. Το 1955 καθελκύεται το ισχυρότερο μέχρι τότε αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το αμερικανικό Saratoga. Το 1958 ο Σουηδός Dr. Ake Senning εμφυτεύει στον ασθενή Arne Larsson τον πρώτο βηματοδότη, ο οποίος είχε εφευρεθεί στις αρχές του ίδιου χρόνου από τον επίσης Σουηδό Rune Elmqvist. Το 1973, σαν σήμερα, διορίζεται από τον Παπαδόπουλο πρωθυπουργός ο Σπύρος Μαρκεζίνης, ο μέγας οικονομολόγος, 40 μέρες αργότερα θα καταρρεύσει στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το 1987 πεθαίνει ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας και φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος. Το 1992 η Γερμανία θρηνεί για το θάνατο του 78χρονου Βίλι Μπραντ, του καγκελάριου της Ειρήνης, που είχε πραγματικά πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης για την αρχιτεκτονική της πολιτικής της ύφεσης, την Ostpolitik, που εφάρμοσε με Ανατολή και Δύση. Αμέ. Και τέλος σαν σήμερα, 8 Οκτωβρίου το 2001, ο πρόεδρος George Bush ο Junior ανακοίνωσε την ίδρυση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας
το οποίο Υπουργείο μας έχει φακελώσει όλους.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Μόφο και τόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Προσφορά κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Γιάννη Παπαϊωάννου. Ο μεγάλος αυτός λαϊκός συνθέτης γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1914 στην Κίο της Μικράς Ασίας και πέθανε στις 3 Αυγούστου του 1972 σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα. Υπήρξε κουμπάρος του Βασίλη Τζιζάνη και στενός συνεργάτης του βέβαια. Πρωτοεμφανίστηκε ο Παπαϊωάννου επαγγελματικά δίπλα στους Μάκο Βαμακάρη και Στέλιο Κερομίτη το 1937. Πρώτο του τραγούδι ήταν η Φαλιριώτισσα που κυκλοφόρησε σε δίσκο και είχε τεράστια επιτυχία. Ακολούθησαν πλήθος άλλων, μεταξύ των οποίων είναι και τα καπετάν Ανδρέας Ζέπος, Μοντιστρούλα, Βαδίζω και Παραμιλώ. Εκατοντάδες τραγούδια. Γενικά τα τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου χαρακτηρίζονται από ένα κράμα καντάδας, μπάλου και μικρασιάτικων ακουσμάτων. Θεωρείται ο πρώτος στο λαϊκό ρεμπέτικο τραγούδι που χρησιμοποίησε στις ηχογραφίες του το λεγόμενο πρίμο σεκόντο. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου ήταν ο πρώτος Έλληνας λαϊκός συνθέτης που ταξίδεψε στην Αμερική το 1953 για να τραγουδήσει στους εδώ απόλυμους Έλληνες. Μετά την επιστροφή του έμεινε μόνιμος συνεργάτης του Βασίλη Τζιζάνη. Στο χώρο του είχε το παρατσούκλι Ψηλός, επειδή ήταν ψηλός, και Πατσάς. Του άρεσε φαίνεται η Πατσά. Τι άλλα λέει εδώ η βιογραφία του. Δύο τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου καθιέρωσαν τον Καζατζίδη, η Βαλίτσες το 52 που ήταν ο δεύτερος δίσκος του Καζατζίδη και Χθες Αργά το Δειλινό. Στον πρώτο του δίσκο του Παπαϊωάννου, Φαλιριώτισσα το 36, πρώτος αυτός χρησιμοποίησε πρίμο σεκόντο. Μέχρι τότε τη δεύτερη φωνή την απέδιδαν μπάσι τραγουδιστές που τραγουδούσαν μια ή δυο οκτάδες χαμηλότερα από την πρώτη φωνή. Η Φαλεριώτισσα έκανε για την εποχή της ένα μοναδικό ρεκόρ. Σε μικρό χρονικό διάστημα πούλησε 26.000 δίσκους, όταν καλά-καλά τα γραμμόφωνα στην Ελλάδα ολόκληρη δεν ήσαν 20.000, όπως έλεγε ο ίδιος.

Και πάλι. Πώς τη λέμε? Τι έγινε, γιατί δεν άρχισε? Και πάλι η Ρε Νατάλια. Μαζί με τον Παπαϊωάννη.

Μεγάλες λαϊκές συνθέσεις του Γιάννη Παπαϊωάννου. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάρκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και την Κρέη και Χριστάκης.

περίφημος Μπουφεζής. Βαγγελίτσα, με τη Γιώτα Λίδια, τον Αντώνη Κλειδονιάρη και τον Στράτο Αταλίδη.

Και με την πόλη πάνω και το Χριστάκι θα κλείσουμε απόψε το αφιέρωμα στον Παπά Ιωάννου, ο οποίος γεννήθηκε 18 Ιανουαρίου του 14 στην Κίο της Μικράς Ασίας και πέθανε στις 3 Αυγούστου του 72 σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα σε ηλικία 58 χρονών. Γιάννης Παπαϊωάννου. Εδώ, στο ημίρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή ένταμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

φίλια κρατάς ακροάτες, αύριο Παρασκευή βράδυ θα λείπω. Έχω δύο appointments με γιατρούς, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα και δεν ξέρω τι ώρα θα καταλήξω. Το καλό παιδί ο Μάικ θα βάλει το πρόγραμμα. Του έδωσα όμως το ιστορικό ημερολόγιο. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά.

τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε